0: Εγώ είμαι μια αιώνα τεγέσε κάγιν τούτα μεγ MBC Radio.
1: Τάνσι, μη του γίσε γάνσι. Εγώ μα τσιμού, να νίγει του είτσι γατκά τσιμού στσιγότα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ άπης είσαι να μα, καού για τι σιγίσε γάκ, α τσιμού νσα, και ουίτν μιούζικ, είσαι τι γατάχω. Εγώ να μα τσιμού, εγώ έγω νίγου κάμικο γάπη, τότε μας χώρια γουίδω.
2: Un tawisuni awi ke mau chemical wichi ha chimen otisi gi wit no hawi ya kawi da ka em chigi sita mo gane wichi hi wi Northern Saskatchewan scholarship match ot no mo masna hega na huma na ga sa gas kana ta no ge tot no mo gisko o pasku e pi sem chtom te na pia go sha pa ge mechi so gi sin gi wit no hoti gi wi gin gi sa gas kana chigan ta ya mech chigi wi ni kisi to wichi hi ga win chet na man chemical scholarship o ti ga gi sa gas kana chigan chemical north.com/scholarship.

0: Kvieraski, koji spanner Mahmoud Chirin or Pippa Tosh. Gutoma Gabi Tagos Lavia Law, the fiddle. Mahmoud Sunano, so squats, the Swedish Chiratio, Abitagos Sani, which he padimitui. Kiwi Tan, Patoshisi, back to Patoshides. Ugiti of Totichik, at Sitno, which he padimic, Native Nation of Saskatchewan. Gutisi Patosh, Yagoma, in Mawachimisad. With the Witami, Abitagos Sani Hidoi Mochigitavino da Canada. We speak our Hiki, July, Nagotasa Padamish Chochisco, Gigam Tatosa, Nitigi Abjachimun Gigam Scheme, back to Batosh.ca.
1: The great Randy Morrison.
2: Εγώ έχω μάια πρίτω από σχετικά μου γοσιγωτάκι και κάτι πίτω στην άγωση ήταν άνομα από τη σχετικά ένα άνομα fresh coat of beauty tone paint και σε δίχατη ούτε ένα μότσε Laurent's Home Hardware. Εγώ έτσι γίσουν από ήτου ήτα μα μην τα μανγίγω ένα furniture και σε δίχατη και τα βάγει εγώ έγινε έγινε Ashley Furniture και σε δίχατη και εγώ μιλάνε οι μάτρες από τα βάγει εγώ πίτω στο appliances μήνα. Εγώ ήταν η γάντη γαμάισχη, εγώ τι έννομα, Laurent's Home Hardware. Εγώ αγίσου μου δάει άβαχα, εγώ έτσι τα κουτσίτα όχι τα κουηγατνά εγώ. Εγώ αγίσχεσαι, εγώ έννομα Northern Shipping, εγώ είσαι μην εγώ τάς, αγί άβαχα.
0: Εγώ είμαι ο Ιαστάτσικ, σταμόμι το Ιαστάτσικ, Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. So, εγώ είμαι άνομα τέτοιχε, νιόγι σιγάγι, αϊνά νιόγι μιχτσάτ τα κουτσικιβί πίσι, μνήτη. Μουστο σου απάσει. Ουνιγάνι όγκη κουτίωξε. Εγώ μην όκα με παδίχτατσε από businesses. Ακούσονι άμετσε μην όγκη investors. Ουσκάλια γμήνα. Τα μάμα ουι παδό όκοτι. Βιδί που μάχαμε γαλ, there's mining ουι τύπ μου παδό. There's tourism. Ατσι σύντνο οξάω νόχοτσε πια χιτώτη όγκη. Ιτασκίνο ημι δά ψύχο. Νίχι δά γα πιχτέ κουσάν αγουι στάτε γι οχτνή γίτσε γόμα. Small businesses μην αγουι στάτε γι καγουι κάτσε την γίτσε κοτά χωτσε. Σου εγώ το άγω μάμα όπου είναι όμα. Εγώ το άγω γουάλια χωρί μάμα σκοτά χωρί. Εγώ άγω μάμα ουι άγω. Εγώ μη δω πήγε χάω σονάνο. Καγί καγάδο ουι μάτσε χει σονάνα γι στα νοτή σε Northwest Saskatchewan. Το γι αβετάτσε μου είναι μην οτι καγί κάτσε την νίν. 306-235-4593.
3: Muy squad. Pegonge utin batosh back to batosh and then utin and that security could give come out to be to the domo muy muy usagui mok maybe muy not enough manpower and get to look so we have to know what's about to go out. So RCMP might have the RCMP go they trust us because we're ex-RCMP members, so we have that connection with them. So, then me as new one, we meet them again. Because my man is in the Cumberland House. Utama no man new guy aegi to it. Because new smagans aegi awa hot and going meet in anote. It to go. So that good feedback exists, man. No apatina na leaders mano go guy mah ko isto mano apatamok. You know, tan sume is paygo met ni get sehi aha. Iki go met is the pim swagi go ga tawagi tsiga na met sima skiki a met met da kuts mano ga this was openly ah. Megi go an met that is payo.
2: Aya Lloyd aya you aya kismagan siwin kinuisk. Geschädigt in Community Safety, wo man geht sogar die der Papierter Community, ja, in Ortega, wo ich mit da nochmal smagen, whether it's your company, TP, or the RCMP, the Federal Police Force, or even, you know, when it comes to law enforcement, that's only one piece of community safety, you know. There's got to be other work, I think, in the community. Our communities. What is that other work that
3: Boy, it's quite not tohigwe. The different attributes to make a community safe. Diye so apatman Magiwe go my sports at the in the north. Magiwe sports meet tawe the was sakto tami chigi. Moi me na was sakto puge no magi sei saka. Agi mi ta no mi exisa. Magiwe go me ta go. Ya usampo. Mhm. Oi ga pisi sa ta go. Ego mental health me na go ta na multin. Ego me na go gi chi. Ya o ego ma ta skuts kanuti na tawe sot.

0: Και μιλήθηκαν και τα τοσκά γίνηκαν. Και μιλήθηκαν και μην ακούτακα κατσέτ νόρτα ουτσά το σκήματσε. Εγώ μην ομάδια αυτή τα κασκευτσίγιν και άματι μήκο αξικνο χωμάγαμιν. Αφού είτε εγώ μαγείδα και κανά χισκάγουν τα ουτσά το σκήματα ουτσά και να κατσίχτα τα το σκήβιν. Ήχτα γονα χωσόμαδια και τα τόχτσου ουτσί τα ουτσά αξικνο χωμάγιβιν αφού. Εγώ μην άλλα τα κοίτα παχικίστα μου αμήνα ουτσά και ομίτα να μεγάλα μίχτσιγιτ. Άλλα μήκο ατοσκήνα για μίχτσιγιν και ατοσκάτι είναι μάλλα πίτσι τάτε κατσέτ να μάλλα μας να έκανε για κοχτσά να μάτω σκήβιν. Εγώ μην άγισε και που με κασκήχτσιγιν. Διότι όσο αν εμείνε και απαιτάτσι μου είναι και καμισκήν, εγώ μου τα χαμά μου σπούτα με αν saskapprenticeship.ca.
1: Εγώ μην έπιε εγώ, πασκούπισε μου τσίχτσι πέγε, τόσο σάψκο γιγαντά, σα back to πετός. Τι μάνα γαμού τσίγα χούμα, απιστόγος σάνα κούμα, κάτσι σάπιγα χιγίτσικ, κάνι μη χιτό τσίκ, κάμι ίτσο τσίκ, και γουάστσι νίχιο ασκαούν, με τσίφινα μάνα γαμπίξκουε, καχκιούν έγκυτα μου τσίγιχτα. Εγώ Métis Nation Saskatchewan, ήβι σαν γουίγω, θα το μου τσίγιχτά, θα το να ξκάτουι. Κίσπεν και άπτσκι νοχτήξ κιχτήν, απαξίσχα γι τσάχα χώ επίω άτσιμούνε. Back to Petosh.ca.
2: Εσκουίου τι ομακία, εγώ εισήγησιν, ετα γαουίγιν. Εγώ να μάτς και γισκίχτην, ετα γεταουί τσίγαουίν. Αουιακτσι κοινοχτία για μιχάου. Ούτα ομακαγή σάιαμιν. Βάσκουσες Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Wascosis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Wascosis Safe Shelter. Koyas Kanana Katidimigawin. Kakio Isquiwak. Races and Nationalities. Kitagi Ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno Awayak Kagiskimat. Namoya Katats Kapi Kitastasin. Nawats Kagi Miopimatsin. Call Wascosis Safe Shelter at 306-236-5570.